0: FM Cyprus.
1: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε τώρα το BuySell App. Μην χάσεις άλλο σπίτι.

0: FM Cyprus. 106.7 Pure Rock for Polis.
1: Ασφάλεια συνταξιούχου οδηγού.
2: Είστε άνω των 70 με έγκυρη άδεια οδήγησης και καθαρό ιστορικό.
1: No problem. Οδηγήστε στα γραφεία μας να μιλήσουμε για την ασφάλειά σας.
2: Ασφάλεια Lumen της Προδρόμου και Μακρυγιάννης. Τηλέφωνο 2276 1010.
1: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: You've built a life in Cyprus, but have your finances kept up? Whether you have UK pensions, international investments, or savings sitting idle, Skybound Wealth Europe helps expatriates across Cyprus make smarter financial decisions. Our experienced advisors provide tailored investment and retirement planning designed for your international lifestyle. Visit skyboundwealth.com and discover how we can help you plan with confidence. That's skyboundwealth.com or call us on 23000401.
4: Whatever your insurance needs, Status Insurance can help you.
5: Are you permanently resident in Cyprus or do you own a holiday home?
4: Status Insurance can insure the buildings and contents on both your Cyprus and UK homes.
5: Do you own property that you rent out, either long-term or holiday lets? Status Insurance can insure these too.
4: Whatever your insurance needs, give Status Insurance Paphos a call on 269 303 17.
6: Σκοράρει ξανά με το Football Fist Bucket. Δύο Burgers, δύο Twisters, 8 Hot Wings, 8 Crispy Strips και 4 πατάτες μόνο 24,90. Μοιράσου την επιτυχία του Football Fist Bucket με την παρέα σου. KFC. It's finger licking good.
7: Back to school. Νέα πρόσωπα, νέα όνειρα, νέα ταλέντα. Στην Kiabi δίνουμε κάθε παιδικό ταλέντο για την επιστροφή στο σχολείο με στυλ που ταιριάζει στον μπάτζετ κάθε οικογένειας. Γιατί όταν τα κοπελούθια μας νιώθουν όμορφα με τσίνα που φορούν, τολμούν και λίγο παραπάνω. Ανακαλύψτε τη συλλογή Back to School σήμερα σε όλα τα καταστήματα και στο kiabi.cy. Kiabi. Πάντα περισσότερα για τις οικογένειες.
8: Stop scrolling. Start saving. The big summer sale is now on at Premier Electrical. Grab sizzling deals on fridges, washing machines, cookers, air conditioners, air fryers, and more. Top brands, scorching hot prices for a limited time only. Don't miss out. Visit Premier Electrical in Paphos or Limassol today or shop online at www.premierelectrical.net. Act quickly and save big before these deals disappear.
0: Still pretending to work? So are we. Rock FM, Cyprus.

0: 102.1 Pure Rock for Larnaca.
1: Cyprus Luxury Escapes, premium concierge. From luxury private villas and five-star hotels to yacht charters, jet skiing and unforgettable Mediterranean experiences, we handle every detail seamlessly. Fine dining reservations, exclusive local gems, private fitness, and bespoke well-being experiences favored by the elite, yet designed for those who simply expect things done properly. One call, total peace of mind. Visit CyprusLuxuryEscapes.com. Travel done properly.
2: Do you have UK pension funds? Are you ready for April 2027? Pensions will soon form part of your estate for UK inheritance tax, even if you live in Cyprus, and this could significantly impact your family. Contact Blevins Franks to learn how to protect your legacy. We specialise in cross-border pensions, investing, tax and estate planning, with personalised advice tailored for each client. Time is running out. Call Blevins Franks on 26023 100 or visit blevinsfranks.com.
3: Καλώς ήλθατε στον κόσμο του βιβλίου. Βιβλιοπωλείο Κάπα Πι Κυριάκου. Ανακαλύψτε τη μεγάλη ποικιλία μας σε ελληνικά, αγγλικά και εκπαιδευτικά βιβλία, όπως και δεκάδες είδη σε γραφική ύλη για το σχολείο και το γραφείο. Βιβλιοπωλείο Κάπα Πι Κυριάκου. 45 χρόνια υπηρετεί πιστά το πνεύμα και τη γνώση. Έναντι δικαστηρίων, κοντά στον κυκλικό κόμβο του Αγίου Νικολάου. Στη Λεμεσό. Για παραγγελίες και κατοίκον παράδοση, καλέστε μας στο 2574-7550.
4: Ο δικός σου σκύλος δεν είναι σαν τους άλλους. Σαν κτηνίατρος το βλέπω κάθε μέρα. Άλλες ανάγκες, άλλη ενέργεια, άλλη φιλοσοφία. Η διατροφή του δεν μπορεί να είναι η ίδια με όλων των άλλων. Γι' αυτό προτείνω Royal Canin. Διατροφή σχεδιασμένη με επιστημονική ακρίβεια, προσαρμοσμένη στη φυλή, την ηλικία και τις ανάγκες του. Royal Canin. Γιατί ο δικός σου σκύλος δεν είναι σαν τους άλλους. Συνιστόμενη από κτηνίατρους παγκοσμίως.
5: Life can be overwhelming sometimes. A kind word, a listening ear, it can make all the difference. At Cyprus Samaritans, we listen and we don't judge. A simple conversation can change a life. Join our team and be the reason someone feels truly heard. Your compassion can make a difference. Become a volunteer today. Visit our website and apply. Cyprus Samaritans, we listen. And we don't judge.
6: Cyprus Property Week 2026, where Cyprus real estate meets opportunity. Are you a property developer, investor, international buyer, agent, architect, or legal professional? Then don't miss the island's key real estate networking events on September 9th at UCLan University in Larnaca and October 31st at Cypria Maris Hotel in Paphos. Connect with industry leaders, explore investment opportunities, discover the latest regulatory updates, and build valuable connections for the future. Two cities, one property community. Endless opportunities. Get your tickets and full event details now at CyprusPropertyWeek.com. Powered by Rock FM Cyprus.
0: Rock FM Cyprus.

0: 10 minutes on Rock FM Cyprus, it will be 1:30 p.m. Brought to you by Foodie. Good food, just a tap away. The Weekend Brunch, sponsored by Lachie Water Sports and Domino's Pizza. Rock FM Cyprus.
1: Όμιλος Leonardo Hotels and Resorts σας προσκαλεί στην ημέρα καριέρας για το νέο μας ξενοδοχείο στη Λευκοσία, Leonardo Boutique Hotel Venetian Nicosia, την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου. Αναζητούμε ταλαντούχους επαγγελματίες για να ενταχθούν στην ομάδα του νέου μας ξενοδοχείου. Σας περιμένουμε από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα στο Smoothie Factory, στη Λεωφόρο Στασίνου στη Λευκοσία, για να γνωρίσετε τις διαθέσιμες ευκαιρίες καριέρας και να γίνετε μέλος της ομάδας μας. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 26 84 6013 ή στείλτε μας μήνυμα στη σελίδα μας στο Facebook Leonardo Hotels Mediterranean Careers. Γίνετε μέλος της ομάδας μας.
2: Pro-Act Partnership Expatriate Advice for family and business, living and working abroad, across borders and down the generations. Pro-Act Know-How. See, hear or read on our website our expat guides to protect you.

πρώτη εμπειρία στο Φασούρι Watermania Water Park στη Λεμεσό. Γιατί άλλη φάση στο Φασούρι. All you need is love. All you need is love. And Rock FM Cyprus. Love is all you need. 7 days a week. Morning till night. Rock FM Cyprus.

0: Cyprus on Instagram and Rock FM Cyprus on Facebook.
1: Got a party coming up? Then you need the Domino's Party Deal. Order any five or more large pizzas and enjoy 50% off. And for every summer occasion, choose from two summer deals packed with delicious pizzas, tasty starters, refreshing soft drinks, and an irresistible dessert. Order now through dominoes.com.cy, through the app, or call 777-7785-58. Domino's Pizza. Fresh ingredients. Unbeatable taste.
2: Πα-πα-πα-πα. Πρώτα απ' όλα, καφές. Ειδικά όταν το Coffee Island έχει μείον 30% σε κρύους καφέδες στο Foodie. Παραγγείλε τώρα. Foodie. Delivering Cyprus.
3: Do you have UK pension funds? Are you ready for April 2027? Pensions will soon form part of your estate for UK inheritance tax, even if you live in Cyprus, and this could significantly impact your family. Contact Blevins Franks to learn how to protect your legacy. We specialize in cross-border pensions, investing, tax and estate planning, with personalized advice tailored for each client. Time is running out. Call Blevins Franks on 26023 100 or visit blevinsfranks.com.
4: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
5: Γιατρέ, σήμερα κοίταξε το φαγητό του και μετά με κοίταξε εμένα.
6: Σαν να σας είπε, μπορούμε και καλύτερα.
5: Ακριβώς αυτό είπε με το βλέμμα του.
6: Πολλές φορές, μικρές αλλαγές στη συμπεριφορά δείχνουν πως οι ανάγκες του έχουν αλλάξει. Και τότε η σωστή διατροφή κάνει τη διαφορά.
5: Ως κτηνίατρος, τι προτείνετε?
6: Προτείνω την Royal Canine. Εξειδικευμένη διατροφή, προσαρμοσμένη στις πραγματικές ανάγκες του κατοικιδίου σας.
7: Royal Canin. Επιστημονικά σχεδιασμένη διατροφή που εμπιστεύονται οι κτηνίατροι παγκοσμίως.
8: Hi, this is Elena from Hickory Restaurant on Tombs of the Kings Road, opposite the Capital Coast Hotel in Paphos. Come and enjoy international homestyle cuisine. It's fresh, tasty, meat dishes, homemade pasta, fish and chips, seafood, artisan desserts, wines from all over the world, and amazing cocktails. You can call us on 97652819. Bon appetit at Hickory Restaurant.
9: Is your smartphone broken, battery draining, or any other problems? Does your computer need repair or upgrading? JTEC, a premium repair service covering data transfer and recovery. JTEC with a wide range of accessories. Visit our website jtech-cy.com or call us 70,000 560. JTEC, adjacent to Pia Stadium in Paphos. Call us now 70,000 560.
10: Cyprus Property Week 2026, where Cyprus real estate meets opportunity. Are you a property developer, investor, international buyer, agent, architect, or legal professional? Then don't miss the island's key real estate networking events on September 9th at UCLan University in Larnaca and October 31st at Cyprian Maris Hotel in Paphos. Connect with industry leaders, explore investment opportunities, discover the latest regulatory updates, and build valuable connections for the future. Two cities, one property community, endless opportunities. Get your tickets and full event details now at cypruspropertyweek.com. Powered by Rock FM Cyprus.
0: 10 hits in a row. Rock FM Cyprus.
11: Sponsored by O'Neill's Irish Pub and Grill.

0: With your home feeling like a sauna in the summer and a freezer in the winter, then we have great news for you. With a professional window film installation from Ian the Film Man, you can stop up to 80% of the sun's heat from entering your home, protect your furnishings from fading, and keep your home warmer in the winter. And the brilliant part is, you can see out, but they can't see you. Now, isn't that amazing? Call or WhatsApp Ian on 9997 9671, or find him on Facebook, Ian the Film Man.
1: Are your curtains looking tired or worn? Give them a new lease of life with Thibaudin. We offer a huge range of products to dress your windows, from new made-to-measure curtains, blinds, accessories, and thousands of fabrics to choose from. Call Thibaudin for a free visit at 26 622 635 or find us on Facebook, Thibaudin Upholstery, or thibaudincyprus.com. Find us just past the police station in the centre of Peya. Thibaudin. We create, you enjoy.
2: Back to school. Νέα πρόσωπα, νέα όνειρα, νέα ταλέντα. Στην Kiabi δίνουμε κάθε παιδικό ταλέντο για την επιστροφή στο σχολείο με στυλ που ταιριάζει στον budget κάθε οικογένειας. Γιατί όταν τα κοπελούθια μας νιώθουν όμορφα με τσίνα που φορούν, τολμούν και λίγο παραπάνω. Ανακαλύψτε τη συλλογή Back to School σήμερα σε όλα τα καταστήματα και στο kiabi.cy. Kiabi. Πάντα περισσότερα για τις οικογένειες.
3: Τα νέα Doritos Loaded από τα KFC έφτασαν και δεν είναι απλά Loaded. Είναι τέρμα Loaded. Crunchy.

0: hours of defining music. Saturday afternoons from 4. The Bryan Adams Radio Show. Exclusively on Rock FM. Starting in September. Rush Hour with Faye.
1: Όταν τα δάχτυλά μας βυθίζονται στο νερό για λίγα λεπτά, εμφανίζουν αυτές τις χαρακτηριστικές ρητίδες.
2: From 3 to 5 p.m. Monday to Friday, it's The Rush Hour Show.
1: Hello, ladies and gentlemen. Εδώ είμαστε και σήμερα. Καλησπέρα. Καλό μεσημεράκι σε όλους. Rock FM Cyprus.
0: The Rush Hour. Brought to you by Kyriako Full Page Bookshop in Paphos and Royal Canin. Got time to rock? It's 3 p.m. Rock FM Cyprus.

0: 3 hours of defining music. Saturday afternoons from 4. The Bryan Adams Radio Show. Exclusively on Rock FM.
1: Sponsored by Savino Rock Bar and Savino Live.
2: Got time to rock? It's 4 p.m. Rock FM Cyprus. Starting in September. Rush Hour with Faye.
3: Όταν τα δάχτυλά μας βυθίζονται στο νερό για λίγα λεπτά, εμφανίζουν αυτές τις χαρακτηριστικές ρητίδες.
4: From 3 to 5 p.m. Monday to Friday, it's The Rush Hour Show.
3: Hello, ladies and gentlemen. Εδώ είμαστε και σήμερα. Καλησπέρα. Καλό μεσημεράκι σε όλους. Rock FM Cyprus.
2: The Rush Hour.
4: Sponsored by Royal Canin
2: and KP Kiriakou Bookshop in Limassol on Rock FM Cyprus.

0: on Rock FM Cyprus, it will be 4:30 p.m. Brought to you by Tipota Upholstery Curtains and Blinds in Peia Paphos.
1: Καλώς ήλθατε στον κόσμο του βιβλίου. Βιβλιοπωλείο ΚΠ Κυριάκου. Ανακαλύψτε τη μεγάλη ποικιλία μας σε ελληνικά, αγγλικά και εκπαιδευτικά βιβλία, όπως και δεκάδες είδη σε γραφική ύλη για το σχολείο και το γραφείο. Βιβλιοπωλείο ΚΠ Κυριάκου. 45 χρόνια υπηρετεί πιστά το πνεύμα και τη γνώση. Έναντι δικαστηρίων, κοντά στον κυκλικό κόμβο του Αγίου Νικολάου. Στη Λεμεσό. Για παραγγελίες και κατοίκον παράδοση, καλέστε μας στο 2574-7555.
2: At Peter Morton Removals, we know moving is a huge decision and can be stressful. We also know your home contains many lifelong memories that may not seem much to others but mean the world to you. Peter Morton Removals, we are one of the most recommended removal and storage companies here in Paphos. International moves.

0: FM Cyprus.
1: Όμιλος Leonardo Hotels and Resorts σας προσκαλεί στην ημέρα καριέρας για το νέο μας ξενοδοχείο στη Λευκωσία Leonardo Boutique Hotel Venetian Nicosia την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου. Αναζητούμε ταλαντούχους επαγγελματίες για να ενταχθούν στην ομάδα του νέου μας ξενοδοχείου. Σας περιμένουμε από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα στο Smoothie Factory, στη Λεωφόρο Στασίνου στη Λευκωσία, για να γνωρίσετε τις διαθέσιμες ευκαιρίες καριέρας και να γίνετε μέλος της ομάδας μας. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 26 84 6013 ή στείλτε μας μήνυμα στη σελίδα μας στο Facebook Leonardo Hotels Mediterranean Careers. Γίνετε μέλος της ομάδας μας.
2: We are the original renovation group, your number one choice in Cyprus. Our thermal insulation systems are grant approved. And as professional installers, we offer a 25-year guarantee on every system we fit. Certified contractors, specialist and unique materials with a professional showroom focused on customer service. Visit cyprusrenovate.com. We are the original renovation group, the number one choice in Cyprus.
3: Pizzeria Caliano. Get your hands on the best pizza deals in town. Every Monday and Thursday, 1+1 free, offers available for takeaway only. Pizzeria Caliano. Order today from our website pizzaparfos.com or call 777-7011.
4: 10 χρόνια foodie και η όρεξή σου παραμένει η αγαπημένη μας γιορτή. Μέσα σε μια δεκαετία φέραμε χιλιάδες γεύσεις, αμέτρητες παραγγελίες και ατέλειωτες στιγμές απόλαυσης στην πόρτα σου. Λέμε ένα μεγάλο ευχαριστώ και συνεχίζουμε με περισσότερες λιχουδιές, ταχύτητα και απόλαυση. Foodie. 10 years delivering Cyprus.
5: Level up your summer at Neo's Roof Garden in Peia Paphos. We are officially back and better than ever. Grab your racket, hit the padel courts, and work up an appetite for the best street food in town. Show us your game and we'll give you 15% discount on your meal at Neo's Street Eats. Amazing vibes, chilled drinks, and a massive discount. Neo's Roof Garden in Peia. Call 26622900. Open from Tuesday to Thursday from 5 to 10pm. See you on the roof.
6: ProAct Partnership Expatriate Advice. For family and business, living and working abroad, across borders and down the generations. ProAct Know How. See, hear or read on our website our expat guides to protect you for EU Brexit, property, business and investment. Visit proactpartnership.com. ProAct Know How. Looking forward. Call us on 26819424.
7: Get ready for the time of your life with the Ultimate Grease and Dirty Dancing Tribute Show. Direct from the UK, this spectacular live production is coming to Cyprus for the very first time. You can catch the show at one of these fabulous venues. Bonamare Beach Bar, on the Paphos Airport Road, Thursday, 3rd September. Tala Amphitheatre, Friday the 4th. Pizzouri Amphitheatre, Saturday the 5th. Ampelones Outdoor Arena in Peia, the 7th. And Blue Spice Restaurant in Paralimni, Tuesday, the 8th. For tickets and full details, visit kendallevans.com. Contact us on Facebook or call or text 968-18-066. Kendall Evans, the sound choice.
8: Still pretending to work? So are we. Rock FM Cyprus.

0: call Green Moles on 700 7008 or visit greenmoles.com to find out how, with the best equipment, qualified experts and highest quality materials, Green Moles can provide the finest results with warranty on all repairs. Green Moles, zero digging and zero inconvenience.
1: Hi, Doctor. Today, Jasper just looked at his food and then just looked back at me.
2: Like he was expecting something better.
1: Exactly. That's the look.
2: Sometimes, small changes like that mean his needs have changed. And that's when the right nutrition really matters.
1: So, what do you recommend?
2: From my experience as a vet, I recommend you try Royal Canin. Tailored nutrition designed around what each pet actually needs. Royal Canin. Scientifically formulated nutrition. Trusted by veterinarians worldwide.
3: Cyprus Rocks Festival 2026. Ετοιμαστείτε για μια μοναδική εμπειρία στον Πρωταρά από τις 30 Σεπτεμβρίου ως τις 7 Οκτωβρίου. Οι καλύτερες rock cover bands έρχονται να μας ξεσηκώσουν σε μια γιορτινή ατμόσφαιρα με μουσική από Guns N' Roses, Queen, Aerosmith, Foo Fighters, Fleetwood Mac, The Who και πολλές άλλες. Θα βρίσκονται επί σκηνής στην περιοχή Περνέρα στον Πρωταρά από τις 30 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 7 Οκτωβρίου. Για εισιτήρια και πληροφορίες, καθώς επίσης και για το ολοκληρωμένο πρόγραμμα με τις ημερομηνίες, μπείτε στο cyprusrocks.co.uk ή στο ticketbox.com. Χορηγός επικοινωνίας Rock FM Cyprus.
4: The Rock.

0: 3 hours of defining music. Saturday afternoons from 4. The Bryan Adams Radio Show. Exclusively on Rock FM. Sponsored by Savino Rock Bar and Savino Live.
1: Got time to rock? It's 7 p.m. Rock FM Cyprus. Drive time on Rock FM Cyprus. Brought to you by Cyprus Sotheby's International Realty and Cyprus Renovation Group.
2: Ζήσε τη δύναμη της ελληνικής ροκ μουσικής. Το Rock FM Greek παίζει όλες τις αγαπημένες ελληνικές ροκ επιτυχίες. 24 ώρες το 24ωρο. Από τρύπες και πιξιλάξ, μέχρι μπλε και υπόγεια ρεύματα, όλα εδώ, online. Rock FM Greek. Η καρδιά της ελληνικής ροκ χτυπά δυνατά. Μόνο στο rockfmcyprus.com.

0: χιουμάρες. Αν μου κυκλείς μαμά είναι.
1: Αλήθεια. Τέλεια, τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τέλειο, πες τη μουσική που μας αρέσει και τα ακούμε.
0: Thank you very much indeed. Rock FM is the station I would listen to.
2: I love this station.
3: Rock FM, Cyprus.
4: Over here.

0: Cyprus.
1: Ζήσε τη δύναμη της ελληνικής ροκ μουσικής. Το Rock FM Greek παίζει όλες τις αγαπημένες ελληνικές ροκ επιτυχίες. 24 ώρες το 24ωρο. Από τρύπες και πιξιλάξ μέχρι μπλε και υπόγεια ρεύματα, όλα εδώ, online. Rock FM Greek. Η καρδιά της ελληνικής ροκ χτυπά δυνατά. Μόνο στο rockfmcyprus.com.